0: Από Kena FM, τα καριέρα σύνερο ακού. Δεν από Kena FM. The morning kickstart. Να ράφερε ο άκερη του.
1: Good morning, να καλύψω σάνα.
2: Εγώ είναι μόλι, ρε. Κουρασφόμα, είναι ήδη με τετάρι.
3: Δεν τα ούτε την ροκ εγώ κουέγια.
1: Yes.
3: Δεν τα τεκερά, είναι εγώ φίξ.
0: Να μπω να Φράνσις.
4: Βάλα γάιδο.
1: Α, το μάγα, ότι είμαι και μου αναμουέτα.
5: With all due respect.
4: Εγώ να γω κλείς.
0: Traffic.